Το παστούκε σας εγγύλει κατάρ εγγύλα μπατόρκα λέιλα. Κατάλησα σε αυτού μεγγε δρέκει κάβερ γγύλει καϊ μπουσόλ μέτουτ ουδρακάβ αϊκά διγγύλαμπελ Ελίζα.